0: Βασίλειο είναι να χατσιάχατε και είχε, ε? Και μη και. Να παίγουν να κάτσουν μάμα Χωσεφίνα. Είμανε όγκοι. Φαντάσμα νέο. Για μάμα Χωσεφίνα. Αμάτχινα.
1: Συμπασκούνα.
0: Ya, kunan koskallata chimparina kachun wata junta kunaj wasinman marikuchis hasta ratito manta wakichi tukuchapus kakangay enapaikus papuni tukuy runa masikunata oruro llaktapi oruro jalpapi kaylla karu kitikunapi.

0: Παουάσπα, παουάσπα, καγκίνα, ζύπων, κάρου, λιαχτάσμαν. Κι αν τα κούτι μου λιάντα.
1: Ιστ απχαμ ράδιο πιο δόση. Χικίζει πχανιάνι, φαμίλια να κασάμπι.
2: Καϊ πρόγραμμα, εκεί ο άκητσις κακάσιαν. Κούρς κατσάκουνα εκεί είπα, ουα ο καϊκίουαν. Νιανιάικι, τατάικι μαμαϊκίουαν.
3: Golondrina.
4: El programa de los bolivianos que están lejos de casa.
5: Para los bolivianos que quieren encontrarse.
3: Golondrina.

επιτρέπει η μαμά σπίτι σου λάχτα. Χωρί φάλα γιούρα, χωρί φάλα τα. Χωρί κατσάσπαστο σορφαρίσπα και σαν. Κουνάπα η κουίση του κάτσου.